0: was pure. Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 1.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.

0: jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
2: Εν Λευκό, 87,7. Discover great music.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκό 87 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. Καλή εβδομάδα Δευτέρα σήμερα και καλό μήνα. 4 Μαΐου του 2026 ήταν ο Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Ο Παναγιώτης Μενέγος επιστρέφει αύριο από την άδειά του. Θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα και σήμερα, αλλά θα πούμε πολλά και διάφορα αύριο επιτέλους να γυρίσει και ο Παναγιώτης να κάνουμε όλοι μαζί εκπομπή μετά από αυτό το τριήμερο το παράξενο που περάσαμε. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative. Πάμε να ξεκινήσουμε με Σαντέ και με Ειρήνη Σκυλακάκη. No shame από Ειρήνη Σκυλακάκη και το No Ordinary Love από Σαντέ.

4 Μαΐου σήμερα του 2026 γιορτάζει η Μόνικα, ο Πελαγία και ο Πελάγιος, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, ημέρα του πολέμου των άστρων. Σαν σήμερα συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει το σύμβολο της πίστεως, το Σφιλιόκβε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. Σαν σήμερα οι Αμερικάνοι εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγο συγκρούονται με την αστυνομία. Ρήψη χειροβοβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε ιστορικό λόγο που εκφωνεί στο Reichstag και μετά προφανώς ξεκινάει όλη αυτή η επέλαση από το Ρούπελ και τη Βουλγαρία για την κατάληψη της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1990 έχουμε διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία. Η Σουηδία κερδίζει με τον Γκάρολα. Μπαίνουμε και σε έτσι, αστερισμό Eurovision, αφού ξέρει, έχουμε νομίζω και από την άλλη εβδομάδα της πρωιμητελικά, δεν ξέρω τι έχει, και φτάνουμε και στον τελικό, στον διαγωνισμό που θα γίνει στην Αυστρία. Ελευκό 87 είναι το Alternative. Εδώ είστε πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα.

4 Μαΐου σήμερα του 2026. Τα πράγματα που έχουν συμβεί το Σαββατοκύριακο και μας έχουν απασχολήσει είναι ψιλολίγο τα ίδια από αυτά που συζητάγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχουν καταφέρει να τα βρούνε, είπα και Ιράν. Στέλνονται δεξιά και αριστερά σχέδια για ειρήνευση στην περιοχή χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Ο Τραμπ απορρίπτει οτιδήποτε, οι Ιρανοί απορρίπτουν οτιδήποτε. Παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, παραμένει ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τη ΣΥΠΑ. Έχουν ζωρίσει τα πράγματα αρκετά τώρα και στην περιοχή αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, να φαίνονται όλα να περπατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το κλισέ όσον αφορά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Δεν καταλαβαίνουμε πως οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν ένα σήμα ότι το Ιράν έρχεται σε αυτά που θέλουν στα μέτρα τους. Από την άλλη, το Ιράν θεωρεί ότι με το στραγγαλισμό της παγκόσμιας οικονομίας και τον τρόπο που διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζου αλλά και το πετρελαϊκό υπόλοιπο, ότι στην ουσία αυτό που κάνει είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και κρατάει στο χέρι του τον υπόλοιπο κόσμο. Όλο αυτό που έχει δημιουργήσει έτσι μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με δημοσιεύματα να βγαίνουν ειδικά και για την Ευρώπη ότι η επάρκεια όσον αφορά το πετρέλαιο είναι αυτή τη στιγμή στον ένα μήνα, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε χαρτογράφητα νερά. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί από εκεί και έπειτα. Προφανώς όλο αυτό δημιουργεί και ένα στρες παραπάνω και στον κόσμο, σε μια ακόμα κρίση την οποία περνάμε τη δεκαετία, ας πούμε, αυτή από το 2020 και μετά. Εμείς και στην Ελλάδα και με την οικονομική κρίση είμαστε διαρκώς σε μια κατάσταση κρίσης, είτε είναι οικονομική, είτε κοινωνική, είτε επιδημιολογική, είτε αυτό που περνάμε η πολεμική και τι μπορεί να προκαλέσει στον υπόλοιπο κόσμο. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι από σήμερα, μετά από αυτό που ζήσαμε αυτό το τρίμηνο, αυτόν τον καιρό, ότι αφήνουμε οριστικά πίσω μας αυτά τα φαινόμενα τα κρύα και μπαίνει το καλοκαίρι και η άνοιξη στην Ελλάδα.

0: άνοιξη.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πόλη τερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί, σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Πουλάει άρωμα ο Lenny Kravitz, το παράξενο. Σκέφτομαι τα δικά μας, το πόσο χαριτωμένος ήταν ο Λευτέρης Πανταζής που είχε βγάλει το Λεπά. Το άρωμα Λεπά υπάρχει κάπου? Μπορώ να το αγοράσω και να παρφουμαριστώ?
10: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
11: Η καλή είδηση της ημέρας.
12: Η διεθνής κοινότητα γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια για την προστασία των θαλασσών μας, καθώς το 10,01% των θαλάσσιων περιοχών παγκοσμίως έχει πλέον χαρακτηριστεί επίσημα ως προστατευμένο. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

Κύριε Λευκόντα, τσακεπτά είναι το Λατρενάδι. Καλό μήνα, Μάιος, 4 Μαΐου σήμερα του 2026, 6956-6358-77 στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο ελευκό.fm, έχουμε site το ελευκό.fm, το είπα και πριν. Και εκεί μπορείτε να διαβάσετε όλα αυτά τα πράγματα που ετοιμάζουμε. Μήνας Μάιος, έχουμε και το μεγάλο πάρτι του Λευκόντα, 77. 23 Μάιου θα μιλήσουμε και γι' αυτό στις πορείες των εκπομπών, θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες μέχρι τότε, αλλά μπαίνουμε και στο frontstage.gr και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται και σιγά σιγά με τις προσκλήσεις και όλα αυτά και τα εισιτήρια. Θα συμβούν πολύ ωραία πράγματα και στο φετινό πάρτι, όπως επίσης έχουμε και application και από εκεί ενημερώνεστε για το χρηματοκιβώτιο, για τα πράγματα που συμβαίνουν στο σταθμό, έχουμε νέο jackpot στο χρηματοκιβώτιο, όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα κατά την περίοδο της εκπομπής. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας, ο Παναγιώτης Μένεγος απουσιάζει. Με άδεια θα είναι εδώ μαζί μας να μας διηγηθεί και ιστορίες από την Ιρλανδία, παρακαλώ.

Είναι ο Λευκό Δερτάκι 7, είναι το Alternative. Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 4 Μαΐου σήμερα. Κοιτάω εδώ λίγο τις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κερένσκι, Ρώσος πολιτικός, έπαιξε μεγάλο ρόλο όσον αφορά στην επανάσταση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Άμος Όζο, Ισραηλινός συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Βλέπω ο Σέσκ Φάρμπεργκας ο ποδοσφαιριστής. Ο Σνίκ έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Σήμερα γεννήθηκε η Όντρι Χέμπορν το 1929, η πολύ διάσημη Βρετανίδα η ηθοποιός. Τώρα στις απώλειες, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης, ο Γυρνίωχος, η Ευδοκία και το μέχρι το πλοίο, πολύ σπουδαίες ταινίες όσον αφορά, όχι το ίδιο, όχι να τις δούμε σαν ταινίες μόνο, αλλά σαν γεγονότα του ελληνικού φεστιβάλ και πώς τον επηρέασαν από εκεί και έπειτα. Γιάννα Παναγιωτοπούλου πέθανε σαν σήμερα το 2024, ο Πέτρος Βομβολιβιάτης, ο διπλωμάτης και πολιτικός. Αυτά κοιτάω τώρα και ο Τίτο πέθανε σαν σήμερα το 1980.

Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία 20 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, έτσι θα μας πάει και όλο το Σαββατοκύριακο. Όλο το Σαββατοκύριακο, όλη την εβδομάδα, μακάρι ένα Σαββατοκύριακο πάλι τώρα. Εκεί πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου θα σταθεροποιηθεί και με ήλιο στην Αθήνα. Δείχνει από το επόμενο Σαββατοκύριακο ότι αρχίζουμε και ξεπερνάμε και τους 25. Ας χαρούμε τώρα τον ήλιο, ας χαρούμε λίγο την άνοιξη πριν έρθουν οι πολλές ζέστες και γκρινιάζουμε και γι' αυτό. Είναι 4 Μαΐου σήμερα το 2026, είναι ο Λευκό 7 και 7, είναι το Λατέρνα TV, πάμε μαζί μέχρι τις 10.

0: Τακμητά. Discover great music. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.800.
1: City on web.
2: cityfm92.gr.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
8: Έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.

Φούτζης και Ready or Not, εδώ στον Λευκούντα 7 και 7, 8 και 3. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 4 Μαΐου σήμερα του 2026. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα για τον μήνα που ξεκινάει, για τον Μάιο. Μπήκαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται και στο lfco.fm. Καιρός, τα λέγαμε και πριν, μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Δεν δείχνουμε να αφήνουμε πίσω αυτό το πράγμα που συνέβη αυτό το τρίμερο, και πραγματικά μας έφερε αντιμέτωπος σε παράξενες εικόνες, καταστάσεις, θερμοκρασίες. Με δυσκολία μπορούσαμε να εξηγήσουμε στα παιδιά το τι συμβαίνει, γιατί ενώ λέμε ότι έχουμε άνοιξη, συμβαίνουν άλλο πρόσωπα πράγματα και έχουμε χειμώνα. Τέλος πάντων, δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να χιονίζει και να βρέχει ή να κάνει να έχει κρύο Πρωτομαγιά, αλλά στην εποχή που όλα μας συνεπαίρνουν, μας συγκλονίζουν ή συμβαίνει κάτι το φοβερό, γιατί είμαστε δέκτες τόσων πολλών πληροφοριών, είναι πάντα κάτι πρωτόγνωρο να συμβαίνει. Κατά τα άλλα, στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει αρκετή κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Θα βρείτε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις υπάρχουν γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην λεωφόρο Αθηνών μετά το Χαϊδάρι και στην έξοδο προς την Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ψυχικού στην Κηφισίας, και η κίνηση έχει αρκετή σε ορισμένα κομμάτια της Αττικής Οδού, ιδιαίτερα κοντά στις εξόδους, η άνοδος στη Συγκρού, η Κατεχάκη και η περιφερειακή του Ημιτού. Καθυστερήσεις έχει και η παραλιακή αυτή τη στιγμή. Ρέι με Μαρκ Ρόνσον, αυτό είναι το Σουζάν.

Εκεί που βρεθήκαμε με την παρέα μου στην Κιώνα, πάνω εκεί στις περιοχές, στα χωριά γύρω από την Παύλιανη και έτσι, μέσα σε αυτό το πολύ πυκνό δάσος, ήταν πολύ μπερδεμένα τα συναισθήματα, γιατί από τη μία υπήρχε αυτή η γκρίνια ότι ο καιρός έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, με την πολύ που ήμασταν μέσα στα σύννεφα, με τη βροχή, μετά με το κρύο, μετά με το χιόνι, μετά με όλες αυτές τις καταστάσεις, μετά βγαίνει ήλιος, μετά ξαναέβρεχε, μετά ξαναχιόνιζε, ήταν έτσι ένα μπερδεμένο πράγμα. Ότι από τη μία προφανώς δεν μπορεί, είναι εκεί τόσο ωραία τα τοπία, και ειδικά την άνοιξη, να τα περπατήσει και να κάνει του περιπάτου, έχει και τόσα πολλά μονοπάτια, από τη μία ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, από την άλλη είναι και φοβερό να βρίσκεσαι ξαφνικά, ειδικά εμείς τα παιδιά της πόλης, να βρισκόμαστε κοντά σε χιονισμένες βουνοκορφές και πλαγιές, και έτσι πως έχει φορέσει και το τοπίο τα ανοιξιάτικά του, το να βλέπεις και το χιόνι από πάνω, ήταν μια ιδιαίτερη σύνθεση αυτή η ζωγραφική που παρακολουθήσαμε. Οπότε στην ουσία πρέπει να αφήσουμε πέρα την κρίνια και να μείνουμε και ικανοποιημένοι με αυτό που παρατηρήσαμε. Kenya Gray, Strangers, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Jazz.
1: Λευκούντα και 7 και 7. Λευκούντα εδώ και 7, να το πούμε και κανονικά. 8 και 13. Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ είναι μαζί σας. Ο Παναγιώτης Μενεγουσά που ήταν εδώ αύριο να μας διηγηθεί τις ιστορίες του. Τις ταξιδιωτικές του ιστορίες. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις ιστορίες του αλλά και την ευγενική παρουσία του. Μέχρι τότε διαβάζουμε στα. Υπήρχε πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία στα κυριακάτικα φύλλα, στα site. Με το από εδώ και πέρα πώς θα κινηθεί με αυτή την κριτική που υπάρχει από βουλευτές όσον αφορά το επιτελικό κράτος. Με το Μαξίμου να αναλαμβάνει να απαντήσει όχι μόνο στην αντιπολίτευση αλλά και στους ίδιους τους βουλευτές της, με το να δούμε αν ποιες κινήσεις πρέπει να θέλει, σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να ανατρέψει ένα προφανώς στάσιμο κλίμα που υπάρχει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρά και την εξαγγελία νέων μέτρων, αλλά και με την αντιμετώπιση που έχει να δείξει απέναντι στη νέα κρίση που προκαλεί η κρίση ενέργειας, ειδικά με την αύξηση της βενζίνης και των πετρελαίων. Έχουν και κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη που μας έρχεται και έχουν και συνέδριο από 15 έως 17 Μαΐου με προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί αναμένεται να ακουστούν αρκετά πράγματα, κυρίως από τους βουλευτές οι οποίοι φαίνεται μετά από τα τελευταία ιστορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά να είναι στο χάστρο. Όλα αυτά θα τα δούμε αυτό το Μάιο, τον οποίο να περιμένουμε και από την αντιπολίτευση και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πιθανό να είναι ο μήνας ο οποίος θα εμφανιστούν τα δύο κόμματα και πιο σταθερά και με ονομασία και με γραφεία και με site και οτιδήποτε, το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μένει να δούμε αυτό για τη συζήτηση που υπάρχει όσον αφορά τη δεύτερη θέση, αν θα κουνήσουν το Πασόκ από εκεί που βρίσκεται ή όχι. Θα έχει συζήτηση πολιτική ο Μάιος και με μια εκλογολογία να υπάρχει συνεχώς πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτοί είναι οι Flank, διασκευάζουν το Blue Monday. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7.

8 και 24 Μαΐου περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Μαζί μας είναι η Vodafone που σας λέει το εξής, ότι σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και για το περιορισμό των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, έρχεται και βοηθάει με εφαρμογές που υπάρχουν ώστε να μπορείτε να τσεκάρετε τι κάνουν τα παιδιά σας στο ίντερνετ. Η Vodafone αναγνωρίζει τη διπλή ανησυχία και ισορροπία που πρέπει να βρεθεί και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Πολύ περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο vodafone.gr. Επίσης, μαζί μας είναι πάντα το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο σας προσκαλεί να μάθετε όλη την ιστορία, να μάθετε πώς ξεκίνησαν όλα, πώς δόθηκε φως σε αυτή την πόλη, πώς δημιουργήθηκε και το ρεύμα και η έννοια του ηλεκτρισμού στην χώρα μας. Όλα αυτά με μια επίσκεψη στο Μουσείο του Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μπαίνετε στο gasmuseum.gr για να κλείσετε την ξενάγησή σας. Ο Nick Cave ήταν ένας από τους καλεσμένους μας το φετινό καλοκαίρι. Μπαίνουμε σιγά σιγά, ξεκινάμε και μπαίνουμε και σε δραστηριότητες συναυλιακές, πάρτι, η πόλη θα είναι γεμάτη πράγματα και το Μάιο από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε και το πάρτι του Ελευκό στις 23 Μαΐου. Έρχεται και το Final Four που προφανώς μυρίζει ότι θα έχει αρκετές ελληνικές συμμετοχές, δηλαδή 2. Nick Cave και Kyle Minogue, Where the Wild Roses Grow, εδώ στον Λευκό 7 και 7. Μας πάνε μέχρι τις 8 και μισή. Μετά επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσελίδα των εφημερίδων εδώ στο Alternative.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Ένα δυνατό πάρτι έρχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Enlevko Hot Spring Party. Όλα είναι δυνατά με την υποστήριξη της Novibet. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς...
2: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
3: 92. 92.
4: CityFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
1: Σωτερά στο Vodafone.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Η διεθνής κοινότητα γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια για την προστασία των θαλασσών μας, καθώς το 10,01% των θαλάσσιων περιοχών παγκοσμίως έχει πλέον χαρακτηριστεί επίσημα ως προστατευμένο. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
0: Enlefko.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 87 και 7, 8.30 είναι η ώρα, 4 Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες, τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000, αναρωτιέται. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει κλεισματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς ερμούς του μετρό. Μάλιστα. Πολύ καλά τα ερωτήματα που θέτει η εφημερίδα. Τα ερωτήματα και αντιφάσεις ενός μπλόκου, η αποκαλύψη του NGR για το σκάδαλο των υποκλοπών και συνέπειες της αποφάσεις του εισαγγελέα επίσης. Στο πάμε να δούμε τι γράφουν η εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη του Μητσοτάκη με το πλαφόν μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αναφορά. Στον ελεύθερο τύπο, εφσύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα, ίσως αύξηση και 382 ευρώ. Θολό με τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παράβαση, λέει το μανιφέστο. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Αγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου για παρέτηση Τζαβέλα. Στην απογευματινή, ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, λέει η εφημερίδα. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Στο τρέμουν τον τζίπερ, άρχισαν τις αθλειότητες, λέει η Κόντρα με νιούζ. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή με τον Γιούνκερ. Και στην Δημοκρατία, 41 άριστοι οι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Στα αθλητικά τώρα, χτες είχαμε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, την αποκαλεί ληστεία Sport Day, αλλά και το Χ της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, συν 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και πιο κοντά στην Κούπα η ΑΕΚ. Μπορεί η ΑΕΚ να μην νίκησε στη Λεωφόρο, λέει η Live Sport, όμως ξέφυγε κι άλλο από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πώς το χάνει έτσι, είναι, γράφει το φως για τον Ολυμπιακό, έγκλημα και τιμωρία, λέει ο πρωταθλητής. Αυτά όσον αφορά τις εφημερίδες, πάμε να ακούσουμε Αλμίβα και What is Love εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Ελευκόντα τα και αυτά. Αυτή ήταν διασκευή στο Children. 12.808 έχει μέσα το, το χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ είχαμε νέο jackpot. Κληρώνει την Παρασκευή 8 Μαΐου, λίγο εκεί μετά τις 4 ημέρες. Θα τηλεφωνήσει. Πρέπει να απαντήσετε στο τηλέφωνο βασικό και πρέπει να πείτε και το ποσό. Δεύτερο, 12.808 για να το κερδίσετε. Πώς δηλώνετε συμμετοχή? Στέλνετε SMS το 19600 τη λέξη win. Κάθε μήνυμα είναι μια συμμετοχή. Το μήνυμα στοιχίζει 1,36 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20 και αυτό που πρέπει να γνωρίζετε επίσης είναι ότι υπάρχει πάντα κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. 12.808 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή και κληρώνει την Παρασκευή 8 Μαΐου. Αυτή είναι η Gorillaz και το Tomorrow Comes Today.

παράπλευρες απώλειες αυτού του πολέμου, διαβάζω, είναι και η πόλη Φιροζάμπατ στην Ινδία, που αν δεν την ξέρατε, πως δεν την ήξερα και εγώ, είναι η πόλη του γυαλιού. Εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το φυσικό αέριο και την υαλουργία της, καθώς οι φούρνοι με κάρβουνα έχουν απαγορευτεί για το γυαλί για την προστασία του Τάζ Μαχάλ. Η τοπική βιομηχανία γυαλιού απασχολεί έως και 1 εκατομμύριο ανθρώπους και παράγει προϊόντα αξίας πάνω από 1 δις δολάρια, όλα αυτά στην πόλη Φιροζαμπάντ στην Ινδία. Πολλά εργοστάσια μειώνουν δραστικά την παραγωγή, σβήνουν φούρνους που πρέπει κανονικά να καίνε συνεχώς στους 1500 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα κίνδυνου μαζικών απολύσεων, γράφει η ρεπορτάζ στο New York Times. Προσπαθούν να κρατήσουν το προσωπικό όλοι και άλλα, υπάρχει όλη αυτή η κρίση της πτώσης με την πιο ακριβό φυσικό αέριο και με την απειλή ότι μπορεί να τελειώσει, ότι στην ουσία ότι πέφτει πάρα πολύ η παραγωγή. Οι επιπτώσεις φτάνουν σε όλη την Ινδία. Φιάλες και μπουκάλια γυαλιού έχουν γίνει σπανιότερα και ακριβότερα, πιέζοντας μπύρες, αναψυκτικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ιατρικές προμήθειες. Όλα αυτά έρχονται προφανώς οι Κινέζοι να εκμεταλλευτούν, διότι έχουν λέει φθηνότερους φούρνους, όμως ενδιαφέρει αυτό. Και συνολικά η κρίση στα καύσιμα απειλεί ολόκληρες αλυσίδες συνεργασίας ανάμεσα σε εργοδότες, εργάτες και πελάτες, με τον κίνδυνο να σπάσει ένας κρίκος όχι μόνο σε αυτή την πόλη, αλλά γενικότερα. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Στο vodafone.gr βλέπετε εφαρμογές όπως το Custodio, το οποίο σας βοηθάει να ελέγχετε τι κάνουν τα παιδιά σας στο κινητό, σε ποιες εφαρμογές μπαίνουν, πόση ώρα απασχολούνται, τι βλέπουν, τι πρέπει να κλειδώνετε, αν πρέπει να μην έχετε browser, αν δεν πρέπει να έχετε συγκεκριμένες εφαρμογές. Όλο αυτό έρχεται και στη συζήτηση που έχει ανοίξει όσον αφορά τη σχέση των παιδιών και με τα κοινωνικά δίκτυα. Με τους Verve και το Sonnet θα πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 9, είναι 4 Μαΐου σήμερα του 2026, είναι ο Λευκό 87 και 7, 6956 615 877, μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp.

0: Cytian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
6: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
12: CDFM 92.
13: Πιάσε το ρυθμό και...
14: Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες, 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της Στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
15: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Η ώρα είναι 9, είναι ο Λευκό 87,7, είναι 4 Μαΐου, καλό μήνα, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι ο Λευκό 87,7, είναι το Alternative, είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Μένεγος απουσιάζει, θα επιστρέψει αύριο. 6956615877 είναι το τηλέφωνο που στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Ενλευκό.fm, βλέπετε πολλά περισσότερα, συντονίζεστε και στο application και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, αλλά να παρακολουθείτε και τα πράγματα που κάνει ο σταθμός και σε iOS και σε Android. Πάμε να δούμε λίγο τους δρόμους της Αθήνας με πολλή κίνηση τώρα στον Κηφισό, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και το Εγάλεο. Στις εξόδους της Αττικής Οδού έχει πάρα πολύ κίνηση κοντά, ειδικά και προς το όπως πάτε εκεί στα υπερβόρεια που κατευθύνεστε. Κίνηση θα βρείτε στο Ψυχικό και στα διορεύματα στην Κηφισία, στην Παραλιακή αρκετή, στην άνοδο της Συγκρού Καλλιρόης. Βασιλή Σοφία έχει κίνηση και στα διορεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Στην Πειραιώς στην άνοδο θα βρείτε κίνηση όπως φτάνετε προς την Αθήνα. Στο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και καθυστερήσεις πολλές υπάρχουν και στην Παραλιακή. Αυτά όσον αφορά τους δρόμους της πόλης. Καιρός μέχρι 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία έχει φύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της άνοιξης προς καλοκαιριού. Αυτός είναι ο Μόμπι και in this world.

Εξαφανίστηκε με μια φωτογραφία πάλι ο Τραμπ με κάτι κάρτες Uno που πάνω γράφει Wild. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει όλο αυτό. Τι είναι κακό παιδί, χαμογελώντας έτσι παράξενα. Δεν ξέρουμε τι, και τι φύλλα έχουν οι κάρτες Uno αυτές που κρατούσε. Πάρε 4 φύλλα, πάρε 2, χάνεις τη σειρά σου κτλ. Πάντως όλο αυτό σχετίζεται και με το Project Freedom που θα συζητηθεί πολύ σήμερα. Στα στενά του Ορμούζ υποτίθεται το Αμερικάνικο ναυτικό θα επιχειρήσει να απεγκλωβίσει πλοία με πετρέλαιο ή με άλλα εμπορεύματα από τα στενά. Κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτει έτσι στεναρά η τιμή του πετρελαίου αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντως είμαστε σταθερά στη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ εδώ και ξέρω 25 μέρες συνεχόμενες, κάτι που αρχίζει και φαίνεται πολύ έντονα και στα πορτοφόλια μας. Μορτσίμπα, Blindfold, Λευκό 97 και 7.

Είναι Λευκόντα 7 και 7, είναι το Λατέρνα TV. 12.808 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot είχαμε, κληρώνει πάλι 8 Μαΐου, Παρασκευή. Έχετε εκεί τα κινητά σας κοντά γύρω στις 4 για να σας πάρει η μέρη και να της πείτε το ποσό 12.808 και να το κερδίσετε. Τώρα έχονται και διακοπές, φανταστείτε τι πράγματα μπορείτε να κάνετε με αυτό το ποσό. Επίσης, για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό, πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 19.600 τη λέξη win. Κάθε SMS είναι μία συμμετοχή. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Αυτό που πρέπει επίσης να ξέρετε είναι ότι υπάρχει πάντα κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Αυτή είναι η Floor Cry και το Happy Together. Αυτή είναι η Steel Corners και το The Dream.

Με αφορμή το τραγικό γεγονός του θάνατου ενός 13χρονου σε ηλεκτρικό πατίνι στην Ηλία, συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα προσπαθώντας να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Το περιστατικό αναζωπηρώνει συζήτηση για την απαγόρευση χρήση πατινιών από παιδιά. Ο νέος, και έχει και η Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ μιλώντας με ειδικούς, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι οδηγοί ή σκούτερς πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών. Τα πατίνια έως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται σαν παιχνίδια. Ενώ από 6 έως 25 χιλιόμετρα εξομοιώνονται με ποδήλατα και δεν επιτρέπεται να κινούνται σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το 2025 είχαμε 140 περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, 134 ελαφρά, 4 σοβαρά και 2 θανατηφόρα. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Ο κύριος ζωγράφος από το Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης χαρακτηρίζει τις εικόνες κυκλοφορίας παιδιών με πατίνια ανεκδίγητες και τονίζει ότι τα πατίνια έχουν γίνει παιχνίδι αντί για μέσο μικροκινητικότητας. Ότι ζητά υποχρεωτική εκπαίδευση και καλύτερη κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Σοβαρό είναι αυτό. Από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κύριος Γιάννης απορρίπτει, ο καθηγητής, την ιδέα γενικής απαγόρευσης των πατινιών, λέγοντας ότι δεν απαγορεύουμε ολόκληρες κατηγορίες οχημάτων επειδή κάποιοι παρανομούν. Υποχρεωτική ασφάλιση πατινιών, όπως γίνεται στην Ισπανία, τοποθέτηση πινακίδων, καθώς και πιο ενεργό ρόλο της τροχίας για ελέγχους για κράνος, στήριση ταχύτητων και κανόνων. Και όλο αυτό πρέπει να περάσει προφανώς πιο έντονα και στο σχολείο. Καλά, εγώ θυμάμαι παλιά στο σχολείο που κυκλοφοριακή αγωγή κάναμε κάτι 2 ώρες στα 12 χρόνια. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί όλο και περισσότερα παιδιά, το βλέπω και στη γειτονιά μου, παίρνουν αυτά, τα χρησιμοποιούν αυτά τα πατίνια, ανεβαίνουν και 2-2, 3-3, πάνε και με μεγάλες ταχύτητες, προκαλώντας έτσι τον κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή, κυρίως, καθώς κινούνται σε μεγάλους δρόμους. Αυτοκίνητα εκεί, οι ίδιοι οδηγοί που έχουν δίπλωμα και είναι μεγάλοι πολλές φορές κινδυνεύουν για τη ζωή τους. Φαντάζομαι τι γίνεται όταν υπάρχουν και τα παιδιά. Πραγματικά κάπως πρέπει να οριοθετηθεί αυτή η κατάσταση για να είναι πιο προφανώς ευνοούμε τη μικροκινητικότητα. Προφανώς πρέπει να δούμε ότι πώς θα γλιτώνουμε καύσα αέριο, κίνηση αυτοκινήτων και πολλά, χρησιμοποιώντας και άλλα μέσα για να οδηγούμε στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Αλλά η ασφάλεια πρέπει να είναι και πάνω απ' όλα στην καλή άποψη της ημέρας. Δεν είναι και τόσο καλή όταν βλέπουμε ειδικά παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Jessica Six White Horse, με αυτό πάμε μέχρι τις 9.30. Είναι ο Λευκό 87.7, είναι το Alternative. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Στο vodafone.gr βλέπετε τις εφαρμογές ώστε να προστατεύεστε και εσείς αλλά και τα παιδιά σας από τις σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου.

άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Και...
6: CDFM 92.
7: 92.
6: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
8: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: 92.

Είναι Λευκόντα 7 και 7, είναι το Λατέρνα TV 9 και 34, είναι 4 Μαΐου σήμερα του 2026, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα περνάμε από τις εφημερίδες και βλέπουμε τι γράφει. Στο Βήμα, αντιτορπιλικά αεροσκάφη, 15.000 στρατιώτες στο σχέδιο των ΗΠΑ για τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ της Wall Street Journal. News 24-7, το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην εισέλθουν στα στενά του Ορμού, λέγαμε και πριν, για αυτό το Project Freedom που θα επιχειρήσουν οι ΗΠΑ ώστε να απεγκλωβίσουν πλοία από εκεί. Στο lifeo.gr, μην πυροβολείτε τα ελληνικά blockbusters. Ο παραγωγός των Ευτυχία, Φώνησα και Υπάρχω, μιλά στη Βένα Γεωργακοπούλου για το πώς κινείται το ελληνικό σινεμά. Στην Καθημερινή, Ιράν παραβίαση και χειρία ή όποια ανάμειξη των ΗΠΑ στο Ορμούς και σημάδια διεθνούς οικονομικής κρίσης επίσης παρατηρούνται. Και πάμε και στην ναυτεμπορική, όπου κεντρικό θέμα αυτή τη στιγμή στο site είναι πάλι σχέση με την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς από τη ΣΥΠΑ, χτύπημα σε τάγκερ και απειλές από το Ιράν. Πάμε να ακούσουμε Coldplay, ακούσαμε πριν και το Clocks. Αυτή είναι η Natasha Polk και το Poison of Choice.

Πραγματικό θρίλερ είναι αυτό στο Κουράζ Γερόπουλο, στον Ατλαντικό, το οποίο ξεκίνησε από την Αργεντινή να πάει στα Φόκλαντ και εκεί μια κρουαζιέρα με το ξέσπασμα του Χανταϊού, το οποίο έχει μέχρι στιγμής έχουν χάσει τρεις άνθρωποι τη ζωή τους, ηλικίας μεγάλη, 70, ένας 70χρονος επιβάτης και σύζυγός του 69 ετών, σε νοσοκομεία πέθαναν στο Γιωχάνεσμπουργο μου και εφόσον τους αφήσανε εκεί, με τις υγειονομικές αρχές να επιχειρούν παράλληλα την απομάκρυνση δύο ακόμα επιβατών με συμπτώματα από το πλοίο. Το του Κουραζιερόπουλου τώρα βρίσκεται στο πράσινο ακροτήρι, ενώ περίπου 150 τουρίστες και δεκάδες μέλη πληρώματος βρίσκονται on board. Πολύ δυσάρεστη εμπειρία θα είναι αυτή για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα λίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσα επαφής με ούρα υπερητώματα μολυσμένων τοκτικών όπως ποντίκια και αρουραίοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και μετάδοση μεταξύ ανθρώπων. Προκαλεί σοβαρή αναπνευστική νόσο, γνωστή ως σύνδρομο πνευμονικής προσβολής μάλιστα. Η ιδιαίτερη προσοχή είχε προκαλέσει και το 2025 μετά το θάνατο του Τζιν Χάκμαν. Μετά το θάνατο της συζύγου του Τζιν Χάκμαν, που προκάλεσε και το θάνατο του ιδίου, εφόσον ο ίδιος δεν μπορούσε να υπηρετήσει τον εαυτό του. Σε εξέλιξη υπάρχει διεθνής έρευνα για το τι συμβαίνει αυτό. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι θα είναι σε τρομερό πανικό μέσα σε αυτό το κουραζιερόπλιο. Chemical Brothers, Golden Path, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Chemical Brothers, Golden Path, Λευκό 87 και 7. Τώρα θα ακούσουμε την Billy Carrick που λέει δεν μου αρέσουν τα πάρτι, αλλά μας αρέσουν τα πάρτι και έχει πει πολλά αυτό το μήνα και τους υπόλοιπους, καθώς μπαίνουμε και στο, έτσι, στο πολύ δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι με πολύ, έτσι, μεγάλα ονόματα που έρχονται και με το hot party του Λευκό 87 και 7, το οποίο θα γίνει στις 23 Μαΐου. Προετοιμαστείτε από τώρα, κανονιστείτε από τώρα, βρείτε babysitter, ιστορίες, αυτά, φτιάξτε το πρόγραμμά σας, διάστε την ατζέντα σας, γιατί θα τα πούμε 23 Μαΐου. Η καλημέρα στην Άννα που μας έστειλε μήνυμα και ότι λέει ο Banksy φοβερός που έβγαλε άγαλμα στο κεντρικό Λονδίνο, πολύ ωραίος τύπος και πολύ ωραίο το άγαλμα. Είχαμε και αυτή τη συζήτηση με την αποκάλυψη της ταυτότητάς του το τελευταίο δίμηνο. Καλημέρα στη Διάννα, καλημέρα επίσης στον Πάνο που λέει προσωπικό μου hot take, μάλιστα αύριο έχουμε hot take, η λαϊκή λέει είναι το νέο Tinder. Άμα όπου έχει επιτυχίες κάθε μία και κανείς, ανάμεσα, ακόμα και αν είναι και ανάμεσα στα ζαρζαβατικά και στα φρούτα, καλό είναι. Billy Carrick, πάρτι, εδώ στον Λευκό 87 και 7.

Αυτό ήταν το Λέτερ να τη για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Το μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό το Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους, περισσότερα στο Vodafone.gr. Μαζί μας πάντα είναι και το φυσικό αέριο, το οποίο φυσικό αέριο σας καλεί να γνωρίσετε την ιστορία του φυσικού αερίου, την ιστορία του ρεύματος αυτή την πόλη. Με το Μουσείο Φωταερίου, μέσα από το Μουσείο Φωταερίου θα το μάθετε αυτό. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και ξεναγήσει υπάρχουν, μπορείτε να κλείσετε στο gasmuseum.gr. Beautiful από Jack and Josh, μας πάει μέχρι τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων,

0: εναλλακτικά, συνεργείο υψηλής τάσης, φανοβαφείο, ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
1: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
2: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
3: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
4: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
7: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home, Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Δεκέμβρη, βγες από το Μάη. Εντάξει, θα βγει σιγά σιγά από σήμερα, άνοιξε και πάλι. Νομίζω ότι ήταν αυτό τώρα πόσα χρόνια, κάπου διάβασα 70 χρόνια είχαμε να ζήσουμε τόσο παγωμένο Μάη, με το μαγιάτικο χιόνι να πέφτει από τον Ελικόνα και σε όλα τα χωριά εδώ, τα Ορεινά, στο Κυριά και τα λοιπά, μέχρι στον Παρνασσό που έπεσε πάρα πολύ χιόνι. Η ειρωνία είναι ότι έχουν κλείσει και τα χιονοδρομικά, έχει κλείσει και το χιονοδρομικό. Αλλά που να ήξεραν οι άνθρωποι ότι θα πέσει τόσο χιόνι μαγιάτικο. Και γενικότερα σε όλα τα Ορεινά, εδώ χιόνισε στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη, στην Αττική. Και το κρύο, αυτό το κρύο ας πούμε, το μαγιάτικο, το οποίο δεν το περιμέναμε. Είπαμε ότι θα, εντάξει, θα έχει ας πούμε μία ψύχρα, αλλά όλο αυτό τώρα το χειμωνιάτικο σκηνικό ήταν too much, θα έλεγε κανείς, για την εποχή. Αλλά από αυτό το τρίμερο που πέρασε πια, μπαίνουμε κατευθείαν ας πούμε με το κοντομάνικο στην ουσία. Αν όχι σήμερα, σίγουρα από αύριο, γιατί σήμερα ας πούμε οι βοριάδες είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Το πρωί είχε κρύο αρκετό. Τώρα όμως όσο θα περνάει η ώρα το μεσημέρι, το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμη και τους 20 βαθμούς. Ενώ από αύριο μέχρι και το τέλος εβδομάδας, βαθμιαία άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχουμε και νοτιάδες. Μάλιστα από 25 θα πάμε στα 30 στο τέλος της εβδομάδας. Να λοιπόν που είχαμε αυτή την έκπληξη του καιρού, την χειμωνιάτικη, μέσα στο Μάη, στις αρχές του Μάη, καλό μήνα. Είχαμε και αυτό το τριήμερο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το εκμεταλλευτήκατε, τι έγινε, ειδικά για την Πρωτομαγιά, το έχουμε ξαναπεί ότι περισσότερο είναι απεργία και όχι αργία, αλλά εντάξει, τώρα έτυχε και τριημεράκι στην ουσία για πολλούς. Πάει και αυτό, πέρασε. Τώρα τι μας έμεινε, ένα βήμα είμαστε πριν από το καλοκαίρι του 2026. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, Δευτέρα λοιπόν 4 του Μάη σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα ξανά.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Σκαρβούνις Live, στον CTFM 92.

Placid One, Slow Motion Race, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, No Better, Maverick Chamber. Γιορτάζει η Μόνικα σήμερα, η Πελαγία και ο Πελάγιος, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών, που αποτελούν ας πούμε αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των ανθρώπων που κάνουν τρομερή δουλειά και τρομερό έργο, και ειδικά το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε όλα αυτά τα τρομερά πράγματα στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές. Το θέμα είναι ότι όλη την προηγούμενη περίοδο δυστυχώς το έχουμε δει και αυτό, του πώς φερόμαστε, θα πω όλοι, εναντίον αυτής της ομάδας εργαζομένων που με κίνδυνο τη ζωή τους πάρα πολλές φορές προσπαθούν να επιλύσουν ζητήματα και προβλήματα. Είναι η φύση της εργασίας τους τέτοια. Δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν θα πρέπει να γίνεται. Οι πυροσβέστες λοιπόν που κάνουν τρομερό έργο, όπως είπαμε, είναι η Διεθνής ημέρα σήμερα. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Η Τετάρτη του Μάη όμως έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί την προστάτη Άγιό τους. Εννοείται για τις άλλες χώρες. Σήμερα να πούμε ότι έχουν και την τιμητική τους οι φανατικοί του πολέμου των άστρων. May the fourth be with you, γίνεται μια παράφραση της γνωστής ατάκας, ας πούμε, της γνωστής πρότασης που έχει να κάνει με τον πόλεμο των άστρων. May the force be with you, ας είναι η δύναμη λοιπόν μαζί σας. Η Τετάρτη Μαΐου επελέγει λοιπόν από την παραφθορά, όπως είπαμε, της πιο γνωστής ατάκας της σειράς, May the force be with you, έγινε May the fourth be with you. Οι απανταχού φίλοι της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους, περιμένοντας και τα καινούργια που θα βγουν από το σύμπαν του πολέμου των άστρων, είτε ταινίες, πρόσφατα μάλιστα θα έχουμε καινούργια, είτε τηλεοπτικές σειρές. Λοιπόν, τώρα για να είστε εδώ μαζί μας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM για να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού, cdfm92.gr. Live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player, που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social, αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

Sunshine για τον ήλιο που θα κάνει παιχνίδι όλες τις επόμενες ημέρες από τους RTMB1, ένα edit στην ουσία στο κομμάτι του Roy Ayers και Grammatic που κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι τέχνη αυτό από το τίποτα με ένα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με μηχανήματα να παίρνει διάφορα sample και να κάνει καινούργια κομμάτια in this whole world, χρησιμοποιώντας εδώ τα φωνητικά της Aretha Franklin. 10:25 πρώτα λεπτά εδώ στον CTFM στους 92. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε και τις μεταδόσεις των Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Λευκό καθημερινά. Θα πάμε σιγά σιγά τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά. My Culture, Maxi Jazz, τον Faithless μαζί με τον Robbie Williams ως One Giant Leap, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που είχαν σκαρώσει πριν από αρκετά χρόνια.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Συχνά, τα αδέσποτα πεθαίνουν μόνα τους στο δρόμο. Είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει. Υιοθετώντας ένα ζώο από ένα φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, ή το Δήμο, ή ακόμα και από το δρόμο. Έτσι, σώζουμε ένα ζωάκι για πάντα. Δεν συμβάλλουμε στην αγοραπολισία από παράνομα εκτροφία, βοηθούμε στην εξάλληψη του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι στην αλυσίδα για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο.
12: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
1: 92.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

οι Θήβεροι που συχνά πυκνά μας έρχονται, θα μας έρθουν και αυτό το καλοκαίρι, ένα από τα ονόματα που θα εμφανιστούν σε πάρα πολλές συναυλίες που σιγά σιγά ανοίγει και η συναυλιακή σεζόν τώρα. Αυτό είναι το Εξάλιο. Δευτέρα μετά αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό που είχαμε το τρίμερο που μας πέρασε, είχαμε και την Παρσέλινο την οποία τη χάσαμε μέσα στα σύννεφα, το φεγγάρι των λουλουδιών,

όταν τέλος πάντων ήταν κάπως καθαρός ουρανός, φαινόταν υπέρλαμπρο το φεγγάρι αυτό. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το break, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Όλα αυτά που αφήσαμε πίσω μας το τριήμερο υπάρχουν βέβαια και μας τα θυμίζουν όλα η επικαιρότητα σήμερα, τα βαριά θέματα, το τι ακριβώς γίνεται ας πούμε με τον πόλεμο με το Ιράν, όπου δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη, πάλι τα γνωστά ήξεις αφήξεις, άλλα λένε τη μία στιγμή, άλλα λένε την άλλη, σχέδια και κυρίες να συνεχίζονται που τα διαβάζουν εκεί και λένε ας πούμε μου κάνουν ή δεν μου κάνουν. Τη μία λένε ότι να θα το λύξουμε το θέμα, την άλλη ας πούμε δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Κάπως έτσι πάει, κυλάει αυτή η κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό με ιδιαίτερη ανησυχία για όλους όπως καταλαβαίνετε και για όλο τον κόσμο για το τι ακριβώς θα φέρει και οι συνέπειες ήδη μπορεί να είναι ορατές και να τις βλέπουμε παντού, αλλά υπάρχει πολύ ιδιαίτερη ανησυχία για αυτό που θα έρθει τους επόμενους μήνες. Με επίθεση απειλεί ο στρατός οποιαδήποτε ξένη δύναμη εισέλθει στα στενά του Ορμούζ. Είναι η τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα όσα συμβαίνουν εκεί. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια των στενών βρίσκεται στα χέρια μας, τονίζει με ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν. Η προειδοποίηση του Ιρανικού στρατού ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι η επιχείρηση Project Freedom για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν αποκλειστεί στην πλωτή οδό έχει ξεκινήσει και όλοι ας πούμε προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και θα συμβεί τις επόμενες ώρες εκεί. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως είπαμε, επειδή οι συνέπειες είναι ήδη ορατές σε μια ήδη κατάσταση άσχημη στην Ελλάδα με την ακρίβεια. Έχουμε τώρα και το θέμα του πολέμου, οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Μπορεί οι γενικοί δείκτες του πληθωρισμού να παρουσιάζουν μια εικόνα στατικής σταθεροποίησης σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όμως η πραγματικότητα που βιώνει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι του σούπερ μάρκετ είναι τελείως διαφορετική. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αρνητική πρωταγωνίστρια της Ευρωζώνης. Συγχαρητήρια δηλαδή, το καταφέραμε και αυτό, με τον πληθωρισμό των τροφίμων να τρέχει με ταχύτητες διπλάσιες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μεγάλη επιτυχία, αλίμονο, επιβεβαιώνεται και έτσι και το φαινόμενο του greedflation, δηλαδή πληθωρισμός της απληστίας, που ριζώνει για τα καλά στη χώρα μας. Εδώ μιλάμε τώρα, οι άνθρωποι είναι άπληστοι, βρίσκουν πάντα μία ευκαιρία να ανεβάσουν τις τιμές. Πόσο μάλλον τώρα, ας πούμε, με τον πόλεμο, η απόκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αφιαλτική πρόβλεψη για 4,4%. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας δεν οδεύει προς αποκλιμάκωση, αλλά αντίθετα αναμένεται νέα άνοδος του πληθωρισμού στο εφιαλτικό 4,4. Χρυσάφι πληρώνουμε τα πάντα. Ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, αυγά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γενικότερα όλα αυτά που ζούμε εδώ και μήνες στην ουσία, πόσο μάλλον τώρα που βρήκαν άλλη μια ευκαιρία όπως είπαμε για την απληστία τους, γιατί αυτό ακριβώς γίνεται σε ό,τι αφορά με τον πόλεμο. Στα ύψη τιμή των καυσίμων ανίσχυε οδηγεί για τις ανατιμήσεις, βενζίνη με το σταγονόμετρο βάζουν πια οι περισσότεροι οδηγοί καθώς η τιμή των καυσίμων συνεχίζει την αναδοχή πορεία. Βενζίνη βάζουμε 4-5 ευρώ για το μηχανάκι, το αυτοκίνητο είναι παροπλισμένο. Είναι μια γνωστή ατάκα που ακούγεται συχνά στα ρεπορτάζ των καναλιών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η αμόλυβδη ακρίβηνε κατά 4,5 λεπτά, αναγκάζοντας πολλούς να αφήσουν τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ και να επιλέξουν άλλους τρόπους μετακίνησης. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά βρίσκεται στα 2 ευρώ και 9 λεπτά, ενώ του ντίζελ στο 1,89. Ο φόβος για περαιτέρω άνοδο στην τιμή των καυσίμων εντείνεται όσο παραμένουν εκεί τα θέματα, ειδικά που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Αύριο αναμένεται η νέα τιμολόγηση των δηληστηρίων και οι παράγοντες της αγοράς προεξοφλούν νέα αύξηση 2-3 λεπτά του ευρώ. Υπέροχα! Βάλτε και γενικότερα την κρίση που υπάρχει στις τιμές καυσίμων
παντού όπου επηρεάζει και βουλιάζει και τις αεροπορικές και εκτοξεύει και τα ναύλα. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί 5 φορές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να μειώσουν δρομολόγια για να επιβιώσουν. Γενικότερα είναι μια υπέροχη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε τα γενικότερα τα θέματα εδώ στην Ελλάδα, όπως είπαμε, με την απληστία, αλλά και παγκοσμίως βλέπεις, ας πούμε, ότι οι αναταραχές, ας πούμε, και οι αναταράξεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Yo, Steve Marley, throw your father's old record. Yeah. Ah, classic material, refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, huh? White Clef, huh? Feel the gun.

Fugees με μέλη της οικογένειας Marley διασκευάζουν το No Woman No Cry. Δεκαετία 50 πρώτα λεπτά. Έχουν σκάσει και όλες τις δημοσκοπήσεις τώρα τις τελευταίες ημέρες που δείχνουν, ας πούμε, το ρευστό πολιτικό σκηνικό με τα όσα συμβαίνουν, με την πρόθεση ψήφου, με τα κόμματα που περιμένουμε αυτό το μήνα να έχουμε, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Χαμός γίνεται, αλλά περισσότερο ο κόσμος φυσικά ασχολείται με αυτά που λέγαμε πριν, με τα οικονομικά δηλαδή, με τις επιπτώσεις, με την ακρίβεια, με όλα αυτά. Και σε καμία περίπτωση φαίνεται και αυτό, που τις δημοσκοπήσεις δεν συμφωνούν με όλα αυτά που μας λένε από την κυβέρνηση, ότι προσπαθούν, ας πούμε, να λύσουν τα ζητήματα. Στην προσπάθεια έχουν μείνει. Άμα ήθελαν πραγματικά να λύσουν, θα είχαν λύσει. Δεν λύνονται όμως τα ζητήματα έτσι όπως προσπαθούν να τα κάνουν, με τα κουπονάκια, με fuel pass, με τα πλαφόν και με τα καλάθια και με όλα αυτά. Έχει φανεί, ας πούμε, ότι υπάρχει μια κοροϊδία στην ουσία, και το ζούμε δηλαδή καθημερινά. Άσε που ανακοινώθηκε τώρα από τον Πρωθυπουργό, πλαφόν λέει στα καταναλωτικά θα είναι έως και 50%. Υπάρχουν άνθρωποι ήδη, ας πούμε, που συνεχίζουν να παίρνουν δάνεια σε αυτή την εποχή, να παίρνουν, ας πούμε, καταναλωτικά, και δίνουν οι τράπεζες καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, λέει, και θα δώσει πλαφόν, ας πούμε, στα δάνεια έως 50%. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου κάποιες τέτοιες συζητήσεις, από τη στιγμή που κάθε μέρα σκεφτόμαστε για το πώς θα πάμε απλά στο σούπερ μάρκετ, όχι, ας πούμε, τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, αν υπήρχαν δάνεια παλιότερα που όντως υπάρχουν καταχρηστικοί όροι από τράπεζες κτλ., εσείς πιστεύετε ότι θα λυθούν αυτά τα ζητήματα τώρα, θα τα λύσουν, ας πούμε, καθρεφτάκια στους ιθαγενείς, μπας και τσιπίζουν καμία μοναδίτσα στις δικές τους ούτως ή άλλως δημοσκοπήσεις, για να πάμε όποτε πάμε στις περίφημες εκλογές.

πολλές φορές μπορεί να αισθανόμαστε κάπως έτσι, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα, και κλεισμένοι σε ένα κλουβί. A Cage Bird, Imitations of Life, Roots Manuva με Cinematic Orchestra, ένα υπέροχο κομμάτι, 3 λεπτάκια πριν από τις 11, που σημαίνει ότι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Η Δευτέρα και η καινούργια εβδομάδα μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει με ένα υπέροχο γεύμα. Ξέρετε ποιοι θα σας βοηθήσουν σε αυτό. Τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέπ Έρκινα ετοιμάζονται με αγνά υλικά στην Δελφών 53. Το τηλέφωνο είναι το 87035. Υπάρχει delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού λοιπόν της Δευτέρας έχει γιουβαρλάκια, φακές, κοτόπουλο με μπάμιες, πανακόριζο, παπαρδέλες με μανιτάρια, ντοματίνια και κρέμα τυριού και σπανακοτυρόπιτα και οι απαραίτητες σαλάτες. Δελφών 53-87-035, τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέπ Έρκινα. XX, το υπέροχο intro. Πάμε σε break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς,
3: εδώ ακούς
2: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλό ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
16: CDFM 92.
17: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

ένα πιο καλοκαιρινό edit για το κομμάτι του Weekend με τους Daft Punk, I Feel It Coming, με 10 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε εδώ στον CDFM στους 92, Δευτέρα 4 του Μάη, μετά από αυτό το παγωμένο χειμωνιάτικο τριήμερο. Θα επιστρέψουμε, ήδη έχουμε επιστρέψει σε ανοιξιάτικους ρυθμούς. Σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς το μεσημέρι. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και νοτιάδες και το θερμόμετρο πάνω από τους 25, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε και 30. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site ctfm92.gr. Οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε, on demand στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Happy together, εσείς και εμείς. Ο Τότε Ριέ κάνει υπέροχο edit στο classic των Turtles.

happy together, how is the weather? Τώρα μια χαρά είναι ο καιρός. Ο ορισμός του πολύ καλά πήγε και αυτό είναι αυτή η ιστορία με το με τα επιδοτούμενα εκεί δάνεια για το σπίτι μου 2. Όνειρο θερινής νυχτός φαίνεται ότι θα παραμείνει λοιπόν η απόκτηση κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες και ζευγάρια, καθώς το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων δανείων έληξε πρόωρα. Πολύ καλά λοιπόν πήγε και αυτό. Αντί για 31 Αυγούστου, λίγοι 3 μήνες νωρίτερα, αφήνοντας ξεκρέμαστους χιλιάδες υποψηφίους αγοραστές ακινήτων. Υπέροχα. Για μία ακόμη φορά, δικαιούχοι δεν θα προλάβουν να ανταποκριθούν στη νέα ασφικτική προθεσμία για την υπογραφή δανείου, μόλις ένα μήνα από σήμερα. Το πρόγραμμα λοιπόν Σπίτι μου 2 είχε στόχο να καλύψει 20.000 πολίτες με φθηνά επιχορηγούμενα στεγαστικά δάνεια και προϋπολογισμό 2 δις ευρώ. Η αντιπολίτευση ήδη καταγγέλει ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού και των τραπεζών μένουν εκτός 7.000 υποψήφοι αγοραστές ακινήτων. Τα πανάκριβα ενίκια κρατούν τους νέους στα πατρικά τους σπίτια και άλλους τους οδηγούν στη συγκατοίκηση. Έως σήμερα έχουν μπει στο πρόγραμμα 13.500 πολίτες. Άλλη μία απόδειξη ότι υπέροχα κυλάνε τα πράγματα.

Είχαμε τα ατυχήματα με τα ποδήλατα. Είχαμε τα ατυχήματα με τα μηχανάκια. Κράνος πουθενά, έτσι δεν το συζητάμε. Και έχουμε και τη μάστιγα τώρα με τα πατίνια. Γιατί μάστιγα είναι? Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σώνει ντε και καλά πρέπει όλοι να έχουν από ένα πατίνι. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και τι να κάνουν οι γονείς, να μην πάρουν πατίνια? Δηλαδή, καταρχήν, οι γονείς όλοι είναι τόσο πλούσιοι που πάνε και δίνουν ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα για να πάρουν από ένα πατίνι στον κάθε πιτσιρικά. Απορία, έτσι, ήρεμα ρωτάω. Είχαμε την τραγωδία πρόσφατα στην Ηλία. Ο 13χρονος έχασε τη ζωή του. Και έχουμε και άλλο ένα παιδί, 11 μόλις ετών, να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο στην Πάτρα μετά από ατύχημα με πατίνι. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, να σκοτώνονται κάθε μέρα τα πιτσιρίκια για να σταματήσει όλη αυτή η μάστιγα πραγματικά με τα πατίνια, που βλέπεις, ας πούμε, τα πιτσιρίκια να παίρνουν τα πατίνια, να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα στους δρόμους, δικάβαλα, χωρίς κράνος, χωρίς φώτα. Δηλαδή, τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ας πούμε? Πείτε μου λίγο, ας πούμε, δεν ξέρω, ερώτηση. Τι θα γίνει, ας πούμε, με όλη αυτή την ιστορία? Τι θα γίνει με τα ποδήλατα που δεν φοράει κανένας κράνος? Στα ποδήλατα που παίρνουν κάτι mountain bike και τρέχουν, ας πούμε. Τι θα γίνει με τα μηχανάκια που οι γονείς βάζουν τα παιδιά μπροστά, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα? Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Και μετά λέμε, ας πούμε, και μα τι ωραία στην Ελλάδα, τι ωραία, ποια είναι, τι ωραία πράγματα έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, πόσο θα συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση? Τα χάλια μας τα μαύρα,

από το classic των Supremes, You Keep Me Hanging On, μέχρι αυτό το υπέροχο κομμάτι των Smokey Bandits, A Song's Lament. Εδώ στον αέρα του CDFM θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πέρασε και αυτό το ημιωράκι γρήγορα, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. 92. CTFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Get in the mood, λοιπόν. Έτσι ξεκινήσαμε την τελευταία μας ενότητα για σήμερα. The Selfie Project Band είναι υπεύθυνη για το κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε. Εδώ είμαστε στον αέρα του CTFM κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο. Σήμερα υπάρχουν αρκετά αφιερώματα, παραδείγματος χάρη αυτό που έχει γράψει ο Ηλίας Δημόπουλος στο cinemagazine.gr για την υπέροχη, για την ωραία μας κυρία, την Audrey Hepburn. Ένα icon όχι μόνο για τον κινηματογράφο, αλλά γενικότερα. Βρετανίδα ηθοποιός με σημαντική καριέρα στο Hollywood, υπήρξε από τις αδιαμφισβήτητες στάρ του μεταπολεμικού αμερικανικού κινηματογράφου, ενώ είναι από τις λιγοστές ηθοποιούς που έχουν κερδίσει και τα 4 μεγάλα αμερικανικά καλλιτεχνικά βραβεία, δηλαδή Όσκαρ, Τόνι, Έμι και Γκράμι. Η Όντρεϊ Κάθλιν Ρόστον, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929 στις Βρυξέλλες. Εμβληματικές εμφανίσεις στο θέατρο, στον κινηματογράφο, ειδικά η εικόνα της από το Breakfast at Tiffany's ακόμα και σήμερα θεωρείται ένα style icon, η ίδια και η εμφανίση που είχε κάνει σε συγκεκριμένη ταινία, ενώ ήδη έχουμε διαβάσει ότι ετοιμάζεται βιογραφική ταινία για την ζωή της. Μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για το ότι το ρόλο της Audrey Hepburn θα παίξει η Lily Collins, την οποία την ξέρουμε, η κόρη του Phil Collins, που την ξέρουμε από την τηλεοπτική σειρά που έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, Emily in Paris. Θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτό το project και πώς θα πάει. Μιας και αναφερθήκαμε λοιπόν στην Audrey Hepburn, tribute του Audrey Hepburn από τον Dimitri from Paris, A Very Stylish Girl.
1: How do I look?
0: Με
2: very good.
0: Τα ηχητικά που ακούτε να ανήκουν στην ταινία που είπαμε πριν, το Breakfast at Tiffany's.
1: How do I look? How do I look?
2: Very good. I must say I'm amazed.
1: I have a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.
3: How do I look?

0: a very stylish girl. I am a very stylish girl.
1: Θεά, Audrey Hepburn. A very stylish girl. Καλλιτεχνικά είχαμε και αυτή την επανεμφάνιση του Banksy στις τελευταίες ημέρες, με αυτό το άγαλμα το οποίο προκάλεσε πολύ ενδιαφέρον. Τοποθετήθηκε στην περιοχή Waterloo Place, ένα χώρο που σχεδιάστηκε μάλιστα τον 19ο αιώνα για να προβάλλει τη στρατιωτική ισχύ και την αυτοκρατορική ιστορία της Βρετανίας. Επιβεβαίωσε λοιπόν ότι το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του. Ο περίφημος street artist, το Banksy, για μία ακόμη φορά κάνει το δικό του σχόλιο μέσα από ένα δικό του έργο. Το γλυπτό απεικονίζει έναν άντρα με κοστούμι να προχωρά μπροστά από το βάθρο του, κρατώντας μία σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του, σαν να μην βλέπει δηλαδή που πηγαίνει. Τοποθετήθηκε στην περιοχή εκεί, όπως είπαμε, στο St. James, ένα χώρο που έχει σχεδιαστεί, όπως είπαμε, για να δείχνει την ιστορία, την απεικιοκρατική στην ουσία και την στρατιωτική ισχύ της αυτοκρατορικής ιστορίας της Βρετανίας. Το έργο εγκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη μέσω ανάρτησης στο Instagram. Στη βάση του αγάλματος είναι χαραγμένη η υπογραφή του. Η τοποθεσία τώρα δεν θεωρείται τυχαία, καθώς βρίσκεται κοντά σε αγάλματα ιστορικών μορφών όπως του Εδουάρδου του 7ου και της Florence Nightingale, αλλά και στο μνημείο του Κρημαϊκού Πολέμου. Από την πρώτη στιγμή πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο σημείο για να δει και να φωτογραφίσει το έργο, με αρκετούς να το ερμηνεύουν ως σχόλιο για τον εθνικισμό και την πολιτική εξουσία. Ο δημιουργός μάλιστα του podcast The Banksy Story, James Peake, σημείωσε ότι η φιγούρα μοιάζει με άνθρωπο εξουσίας που, τυφλωμένος από τη σημαία, οδηγείται στην πτώση. Ο ίδιος ο Banksy σχολίασε λιτά την επιλογή της τοποθεσίας, λέγοντας «υπήρχε ένα κενό, άρα γι' αυτό πήγα, έφτιαξα εκεί το καινούριο μου έργο». Οι αρχές τώρα του Δήμου, του Westminster, που ανήκει η συγκεκριμένη πλατεία, δήλωσαν ότι το έργο θα παραμείνει προσβάσιμο στο κοινό, αν και έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά και κλειδώματα γύρω του. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που ο καλλιτέχνης τοποθετεί γλυπτό στο Λονδίνο. Το 2004 είχε εγκαταστήσει το έργο The Drinker, μια σατυρική εκδοχή του σκεπτόμενου του Αυγούστου Ροντέν, το οποίο όμως κλάπηκε λίγο αργότερα. Το νέο έργο εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων του Banksy στην Βρετανική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια, που συχνά εμφανίζονται ευνηδιαστικά και ερμηνεύονται ως πολιτικά σχόλια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και το πρόσφατα, το προηγούμενο διάστημα, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που βγήκαν για την πραγματική ταυτότητα του Banksy, γιατί γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ακούσει πολλά για το ποιος θα μπορούσε να ήταν. Στην ουσία όμως καταλάβαμε κάτι, αν όντως, ας πούμε, είναι αυτή η αληθινή ταυτότητα, σύμφωνα και με την έρευνα του Reuters, ας πούμε. Δηλαδή, και γιατί, ας πούμε, θα έπρεπε να ξέρουμε ποιος είναι πίσω από το όνομα αυτό. Δεν ξέρω. Η μεγάλη έρευνα πάντως του Reuters έδωσε όνομα και πρόσωπο στον πιο ενηγματικό καλλιτέχνη του 21ου αιώνα. Αν και ακόμη και μετά από αυτή την έρευνα, κάποιοι λένε ότι υπάρχουν πολλά λάθη στην έρευνα αυτή και ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι τελικά αυτό στο οποίο λέει το Reuters ότι ανήκει, ας πούμε, ότι ανήκει το project, ας το πούμε έτσι, Banksy. Τελικά εξυπηρετεί κάποιο δημόσιο συμφέρον ή αποδυναμώνει μια εχμηρή φωνή? Στο φινάλε, μπορεί η εποχή του ChatGPT να αντέξει το μυστήριο? Στα τέλη λοιπόν του 2022, ένα ασθενοφόρο σταμάτησε σε μια βομβαρδισμένη πολυκατοικία ενός χωριού έξω από το Κίεβο. Τρία άτομα εμφανίστηκαν, το ένα φορούσε γκρι φούτερ με κουκούλα, το άλλο καπέλο του baseball, και οι δύο είχαν μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους. Ο τρίτος ήταν πιο εύκολα αναγνωρίσιμος, δεν φορούσε μάσκα και, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, είχε μόνο ένα χέρι και δύο προσθετικά πόδια. Οι μασκοφόροι άντρες κουβαλούσαν χάρτινα στένσιλ, έβγαλαν κουτιά με σπρέι και άρχισαν να δουλεύουν. Μια αλόκοτη εικόνα σχηματίστηκε σε λίγα λεπτά. Ένας γενιοφόρος άντρας με μια μπανιέρα να τρίβει την πλάτη ανάμεσα στα συντρίμια. Ο δημιουργός ήταν ο Banksy. Αυτές είναι οι πρώτες 100 λέξεις της μεγάλης έρευνας του Reuters που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου και με τον πιο εμπεριστατωμένο και πλέον πιστικό έως τώρα τρόπο αποκαλύπτει το όνομα πίσω από τον πιο ενηγματικό καλλιτέχνη του 21ου αιώνα. Να σας πω την αλήθεια, καθόλου δεν θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι. Άλλωστε έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα και για τον Ρόμπερτ Ντελάγια, τον διάσημο frontman των Massive Attack. Δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά. Το έργο έχει ενδιαφέρον εδώ και το σχόλιο που κάνει μέσα από τα έργα του ο Banksy, όποιος και αν είναι αυτός. Τώρα τα υπόλοιπα, ποσός μας ενδιαφέρουν πραγματικά.

Ο ήλιος επέστρεψε, Sunshine Groove. Οπότε Mr. T, λίγο πριν The Seed από Roots. Πάμε για το τέλος. Αύριο εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Όλα μέσα από το site του σταθμού και τα social το απόγευμα από τις 6 και μετά μεταδόσει του Εν Λευκό. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 10. SciFX μαζί με τον Maverick Chamber, Risk It All, για το τέλος. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Πανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Toyota Δρομέας, επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινόντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Σκάρλας και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
13: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Σκάρλας.
12: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Σκάρλας και έχεις 100% υποστήριξη με

0: το πιο εύκολο λογισμικό.
1: Είσαι εργοδότης, λογιστής. Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
0: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
1: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: A nice town.
1: CDFM 92.
2: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
4: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
4: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά.

0: μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: CDFM 92.
13: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
6: Πάνα, φεύγω.
7: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Η παραγωγή και ο στρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
10: Μπανάνες.

0: ύπαρξη, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: 92.
10: CDFM 92.
9: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινώντα 62. Ήρω, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα.

0: Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέως 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Τη ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
4: Πανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Χαίρετε και από μένα. Μάικς Παπασημακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ, 7 λεπτά μετά τις 6. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακό σας. Ένα Σαββατοκύριακο που κυλάει με την ροή, εν πάση περιπτώσει, των γνωστών και μη εξαιρεταίων ειδήσεων. Νομίζω ότι έτσι όπως τσουλάνει οι εξελίξεις, έχουμε αρχίσει να αφήνουμε στην άκρη τις όποιες κουβέντες και φήμες και θεωρίες για την ενεργειακή κρίση, η οποία έρχεται, δεν έρχεται, θα έρθει κάπου εκεί στα μέσα Μάη, τέλος πάντων, ή θα χτυπήσει την Ευρώπη κάπου στα μέσα Μάη, και συνεχίζουμε τις ζωές μας σαν να μην τρέχει τίποτα. Στο θέμα στο οποίο θέλω να σταθώ σήμερα, γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν ταιριάζουν σε όλες τις χώρες, είναι αυτό το υπέροχο σχέδιο για τα λεωφορεία χωρίς οδηγούς που διαβάζω εδώ και μερικές μέρες, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να σε εξηγήσω στη συνέχεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι ανοίγει την πόρτα για εξαιρετικά αφηγήματα στους ελληνικούς δρόμους. Μία πρώτη καλησπέρα σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Μέσα σε όλα έχουμε και νέα επεισόδια σε αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό με την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, μιας και εβδομάδα βγαίνει, εβδομάδα μπαίνει και έχουμε απειλές για δασμούς, στα αυτοκίνητα, σε όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως, επειδή το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, θα επιμείνω σε αυτό, ότι δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη περίοδο στις διεθνείς πολιτικές σχέσεις που όλη η ατμόσφαιρα έμοιαζε τόσο πολύ με παρατεταμένο ερωτικό καυγαδάκι. Δηλαδή, όλα αυτά τα παρεδώσεων μεταξύ ΗΠΑ και άλλων χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά έχουν λίγο μια εσάνς κακού χωρισμού. Εκεί που ακόμα στα μάτια τραβήγματα, ποιος θα πάρει το σκύλο, ποιος θα πάρει το στεροφωνικό, αν θα φύγει κάποιος από το διαμέρισμα και ποιος θα φύγει. Έχει μια τέτοια εσάνς. Δηλαδή, όταν κάθε εβδομάδα υπάρχει ακόμα ένα επεισόδιο, αυτό είναι πάρα πολύ ότι. Σε μισό με μισείς, δεν σε αφήνω να προχωρήσεις τη ζωή σου γιατί θέλω να σου κάνω το βίο αβίωτο, αν με εννοείται. Έτσι πάει το πράγμα, εντάξει. Και στα καλύτερα ζευγάρια.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για ένα πρόγραμμα για το οποίο διάβασα, το οποίο εντάξει, πολλά από τα προγράμματα τα οποία συζητιούνται, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα μένουν στα χαρτιά, αλλά θα ήταν υπέροχο να το δούμε, κυρίως για τις εικόνες που φτιάχνει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, έχουν εξεταστεί κάποια σχέδια στο ευρύτερο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των μέσων μαζικής μεταφοράς και αφορά και το μετρό, το οποίο εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο τοπικό, και στα λεωφορεία. Είναι ο εξυγχρονισμός και οι αυτόνομες τεχνολογίες. Δηλαδή, τι είναι αυτόνομες τεχνολογίες? Τα λεωφορεία και τα τρένα τα οποία θα πηγαίνουν χωρίς οδηγούς. Θα υπάρχουν κάποιες δεδομένες διαδρομές. Το έχουμε δει σαν πιλωτικό σχέδιο, ειδικά τα πιλωτικά λεωφορεία έχουν γίνει σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή, στην επαρχία έχουμε δει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα, αυτό έχει γύρει κάποια σημαντικά προβλήματα. Το σημαντικότερο λοιπόν όλων αυτών, κατ' εμέ, είναι το εξής. Ξαναλέω, το τρένο πάει το δρόμο του, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στην Αθήνα, με την κίνηση και τους ανθρώπους γενικότερα που δεν σέβονται ούτε τα βασικά, όσο έχει να κάνει με λωρίδες κυκλοφορίας, λεωφορείων και τραμ κτλ. Εάν γίνει το οτιδήποτε, δεν είναι πάρα πολύ άδικο που θα έχεις αφαιρέσει από τον παραβάτη την ευκαιρία να βρίσει τον οδηγό του λεωφορείου, γιατί πλέον δεν θα υπάρχει. Ξαναλέω, ναι, είναι ακόμα σε πιλωτικό επίπεδο. Ναι, η προτεραιότητα είναι γενικότερη αναβάθμιση του στόλου. Ναι, έχει δοκιμαστεί σε πάρα πολύ μικρή κλίμακα. Σκεφτείτε όμως κάτι τέτοιο να γίνεται στην Αθήνα και να έχει τον τύπο που παραβιάζει την λεωφοριολωρίδα να τον τρακάρει κάποιο έτσι αυτόματο λεωφορείο και να μην έχει πιο να βρίσει. Πέρε διάολε, τι κακό μας βρήκε.
1: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ελευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών.

0: πληροφορίες και εσύ.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Οι δρόμοι μπορεί να είναι ανοιχτοί, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι σας πάνε εκεί που ακριβώς θέλετε. Διότι ένα ταξίδι έχει τα λάθη που έχει ένας γάμος. Ξεκινάς πιστεύοντας ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
11: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7. Εν Λευκό.

Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 6 εν Λευκό, 87 και 7. Αν έχετε χρόνο, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε και το πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Γιάννη Πανταζόπουλου στην Life σχετικά με την πολιτική παράταξη του Άλεξη Τσίπρα, που όλο έρχεται, θα έρθει, που θα πάει. Γιατί νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ σε επερχόμενες εκλογές και σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο, που φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, δειλά δειλά, ό,τι σας ταιριάζει παίρνετε. Και το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του κειμένου έχει να κάνει με την... δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τι θα συμβεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό το σημείο που αναφέρεται στο ότι πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα περιγράφουν την κατεύθυνση του κόμματος ως ένα αριστερό ποτάμι, μιλώντας φυσικά για το παλιό ποτάμι, την παράταξη, την πολιτική παράταξη ποταμιού, έχει νόημα. Θέλω να πω, δεν μου κάνει εντύπωση και δεν ξέρω αν έχει την αρνητική χρειά που οι ίδιοι νομίζουν ότι έχει. Θέλω να πω ότι μια καινούργια παράταξη οφείλει, τουλάχιστον για τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως το βλέπω εγώ και το αναλύω, να έχει μια σχετικά υγιή απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ταυτόχρονα όμως μένοντας μέσα στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, γιατί εκεί στοχεύει, εν πάση περιπτώσει. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον από τη στιγμή που είναι εμφανές, ανεξάρτητα με το αν κάποιος συμπαθεί ή αντιπαθεί τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ένα ιδιαίτερα θετικά επικοινωνιακό πρόσωπο και η παρουσία του στην πολιτική ζωή του τόπου πάντα προκαλεί ενδιαφέρον. Τώρα, το αν αυτό θα μετατραπεί και θα μεταφραστεί σε μια επιτυχημένη δεύτερη κομματική προσπάθεια, θα το δούμε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, στα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, ό,τι περίεργο, και υπάρχει ένα κουπόνι εκεί μέσα σε άλλα διάφορα, έκπτωση 20% για το About You για να κάνετε τις αγορές σας.

Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα έχουμε και αυτή την περίπτωση του κρασγερόπλου του MV Hondius, το οποίο έφυγε από την Ουσουάια της Αργεντινής για το πράσινο ακροτήρι, και εκεί αρχίζουν τα πράγματα και πάβουν να είναι τόσο κρουαζιεροπλιάστικα, έτσι. Μιας και έχουμε κρούσματα χανταϊού μέσα στο πλοίο και τώρα απορρίπτεται η αίτηση για λιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου στο πράσινο ακροτήρι, διότι υπάρχει εκεί μέσα στο πλοίο ένας ιδιαίτερα επιθετικός ιός. Κάποιος θα έλεγε ότι κάπως έτσι ξεκινάνε κάποιες ταινίες τρόμου, θα έλεγα εγώ. Αλλά παίρνω απόσταση από αυτό που μόλις είπα, διότι έχω δει πάρα πολλές ταινίες τρόμου και μάλλον δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να κρίνω με μία κάποια αντικειμενικότητα μια τέτοια είδηση που μόλις την είδα είπα κάποια στιγμή θα γραφτεί ένα σενάριο για αυτό το γεγονός, αν δεν έχει γραφτεί ήδη, θα πω εγώ. Μάλλον κάπου το έχουν γράψει, αλλά περιμένω λίγο ακόμα να δω τι εξέλιξη θα έχει μέσα σε μόνες μέρες. Επιστρέφω σε λίγο, αυτός είναι Eddie Vedder και το Save It For Later.

0: Ακούμε τα. Discover great music. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινών 62. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
1: City FM 92.
15: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
16: Μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
1: Discover great music.

3 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87. Και μετά επιστρέψαμε. Αυτή είναι η Τσάκα Καν. Ασφαλώς. Αμίμητη ορισμός, θα λέγαμε. Παρέα μας είναι και σήμερα η ΔΕΗ και συγκεκριμένα τα My Rewards Coupons της ΔΕΗ, τα οποία σας δίνουν και εκπτωτικό κουπόνι 10 ευρώ για το e-food, για ό,τι τραβάει όρεξης κτλ. Έχω να σας πω λοιπόν ότι ένα από τα πράγματα τα οποία προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή την περίοδο είναι πρέπει να πάω ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι για δουλειά το καλοκαίρι και προσπαθώ να διαχειριστώ διάφορα άγχη που με πιάνουν, γιατί δεν ξέρω αν σας συμβαίνει γενικότερα σε οποιουσδήποτε ανθρώπους εκεί έξω έχουν κάποια θέματα με κατά καιρούς κρίσεις πανικού ή μόνιμες κρίσεις πανικού, αλλά οι κρίσεις πανικού τουλάχιστον στη δική μου τη ζωή έρχονται και φεύγουν. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι που είναι πιο έντονες και περίοδοι που είναι πιο αραιές ή αδύναμες. Περνάω λοιπόν μια περίοδο τώρα που οι κρίσεις πανικού έρχονται έτσι, δηλαδή, χωρίς πολλά. Προσπαθούσα να σκεφτώ τρόπους λοιπόν να σκεφτώ το επερχόμενο ταξίδι, το οποίο είναι πολλές μέρες, έχει πάρα πολύ δουλειά και μπλα μπλα μπλα, χωρίς να με πιάνει ταχυκαρδία και χωρίς να χάνω την αναπνοή μου καθώς το σκέφτομαι, γιατί σκέφτομαι ότι εάν με πιάνει ταχυκαρδία μόνο από τη σκέψη του, όταν θα πάω θα με πάρουμε το φορείο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα ξεκινήσω για το ταξίδι και θα με στείλουν πίσω πάρα πολύ ωραία και θα λένε πάρτε τον, το παιδί δεν κάνει κτλ. Ένα λοιπόν πράγμα το οποίο νιώθω ότι με βοηθάει είναι να κοιτάω κριτικές στο Letterboxd, αυτή την πλατφόρμα για ανθρώπους που κάνουν κριτικές ταινιών μέσα σε δύο προτάσεις, πέντε λέξεις, ξέρω εγώ. Κυρίως επειδή με εκνευρίζει τόσο πολύ αυτή η πλατφόρμα που ξεχνάω οτιδήποτε μου προκαλεί άγχος εκείνη τη στιγμή. Οπότε, να μια λύση για τα προβλήματά σας. Αν σας έχετε άγχος, σκεφτείτε κάτι που σας εκνευρίζει και αμέσως το άγχος φεύγει. Τουλάχιστον εμένα μου κάνει.

13 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7, Μάικς Παπασημακόπουλος για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα εδώ. Φοβερό θέμα το οποίο μας έρχεται από τη Βρετανία και μια παλιότερη μελέτη της Halfords, τα οποία έγινε σε 1140 οχήματα, μιας και σήμερα έχουμε αρκετά κυκλοφοριακά θέματα και αυτοκινητικά θέματα, και έχει να κάνει με το ποιο χρώμα αυτοκινήτου προτιμούν τα περιστέρια για να βομβαρδίζουν, αν με εννοείται υπό μία έννοια, διότι συμβαίνει πολύ συχνά. Δηλαδή, έχεις παρκαρισμένο το αυτοκίνητο, γυρίζεις και ένα περιστέρι έχει περάσει και έχει δώσει πόνο ή τέλος πάντων το έχει χρησιμοποιήσει για προσωπικό του κάδρο, να το θέσω έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, λοιπόν, τα περιστέρια προτιμούν το κόκκινο και τις παραλλαγές του, με δεύτερο αγαπημένο το μπλε και τρίτο το μαύρο. Σημειώστε τα αυτά σε περίπτωση που έχετε κάποια αυτά τα χρώματα και δείχνουν να μην προτιμούν με την ίδια έτσι θέρμη τα πράσινα, τα λευκά, τα γκρίζα και τα ασημή. Επομένως, αν έχετε λευκά, είστε ok, άσε που δεν φαίνεται και τόσο. Αν έχετε πράσινα, λυπάμαι για σας, για την επιλογή του χρώματος, αλλά θα είστε μια χαρά από περιστέρια. Και γκρίζα και ασημή, ok. Εντάξει, όλο και κάποιο ασημή αυτοκίνητο βλέπεις εκεί έξω. Πάντως, κοκκινάκι, έχουμε θέμα, παιδιά. Έχουμε θέμα. Αυτή είναι η Νουλφεριάνια με το Mutations.

Λοιπόν, είδα ένα story στην απέραντη θάλασσα του Instagram από μια γνωστή μου στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ποστάρει ένα καταπληκτικό story από πεδότοπο στον Εύωσμο, όπου είναι, αν δεις την εικόνα χωρίς ήχο, βλέπεις παιδάκια στον πεδότοπο, βλέπεις μια εργαζόμενη που ας πούμε είναι εκεί με τα παιδάκια. Το συγκλονιστικό λοιπόν είναι αν ανεβάσεις τη φωνή, τον ήχο δηλαδή, και συνειδητοποιείς ότι αυτός ή αυτή που διάλεξε τη μουσική που συνοδεύει το παιχνίδι των παιδιών, δεν το έχει σκεφτεί και πάρα πολύ, διότι καθώς τα παιδάκια παίζουν στον εν λόγω πεδότοπο και υπάρχει η κυρία που τα φροντίζει, τέλος πάντων, από πίσω παίζει στο κελί 33. Δεν ξέρω τι διαδικασία σκέψης μπήκε για να παίξει αυτό το κομμάτι σε πεδότοπο. Δεν πειράζει.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Συχνά τα αδέσποτα πεθαίνουν μόνα τους στο δρόμο. Είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει. Υιοθετώντας ένα ζώο από ένα φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, ή το Δήμο, ή ακόμα και από το δρόμο. Έτσι, σώζουμε ένα ζωάκι για πάντα. Δεν συμβάλλουμε στην αγοραπολισία από παράνομα εκτροφία, βοηθούμε στην εξάλληψη του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι στην αλυσίδα για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
10: Telecom Pub. Στην ενότητα Moments δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Ναϊκά. Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
1: Καταρχάς, εδώ αυτό που κάνουμε είναι ραδιόφωνο τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι.
1: Έρχεσαι, μικρόφωνο, μιλάς.
2: Το θυμάμαι.
1: Απόψεις, μουσικούλες, ωραία πράγματα. Εντάξει, θα το βρεις σιγά-σιγά. Δεν είναι δύσκολο. Εδώ το ποδήλατο και το άλλο που λένε. Δεν ξεχνιέται εύκολο.
2: Το άλλο ποιο είναι?
1: Αυτό που ξεκινάει από S και τελειώνει σεξ.
2: 15 μέρες άφησε και μου είχε γίνει πουριτανός που δεν μπορείς να πεις σεξ στο ραδιόφωνο. Στις 8 και 7 το πρωί.
0: Alternative.
2: Παναγιώτης Μένεγος.
1: Σταύρος Διοσκουρίδης.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ελευθερία.

Λοιπόν, σχετικά με αυτή την έρευνα για τα περιστέρια και τα χρώματα που προτιμούν για να κάνουν τους βομβαρδισμούς, μου στείλατε αρκετοί και αρκετές ότι ποιος σκέφτεται αυτές τις έρευνες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν ξέρω δηλαδή επιστημονικά πώς έχεις εξαντλήσει άλλα, ας πούμε, σημαντικά θέματα τύπου, δεν ξέρω, ιατρικά θέματα, ρε παιδί μου. Πώς θα λύσουμε τα θέματα της πείνας, για παράδειγμα, στον πλανήτη. Δηλαδή, πώς εξαντλείς τα πιο βασικά επιστημονικά θέματα. Ποιος είναι αυτός που έρχεται στο επιστημονικό γραφείο, αφού έχεις μια. Ένα slow day στην επιστημονική μελέτη, ρε παιδί μου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται και λέει, ρε εσείς, ξέρετε τι μου ήρθε τώρα που καθόμουν εδώ? Τα περιστέρια γιατί χέζουν τα μάξια, ρε εσύ. Να το δούμε λίγο αυτό. Το λέει, ποιος του λέει εξαιρετικό θέμα έρευνας, πάμε να το στήσουμε? Εδώ είναι το ερώτημα, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι.

Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω 53 λεπτά μετά τις 7 εν Λευκό, 87 και 7. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, Μάκης Παπασμακόπουλος ήταν στο γενικό συντονισμό τούτης εδώ της εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχετε. Παρέα μας ήταν και σήμερα οι ΔΕΗ με τα My Rewards Coupons που σας δίνουν εκπτώσεις για το Ferry Scanner, για το eFood, για το About You, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ή και εντάξει, μην φανταστείτε, ας πούμε, ότι σας στέλνει και στο διάστημα, ρε παιδί μου, δεν έχει βγει κουπόνια ακόμα γι' αυτό. Θα βγουν, πού θα πάει. Λοιπόν, μπαίνετε στο MyDay, My Rewards Coupons και τα βρίσκετε όλα εκεί. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Ακολουθεί έβαθο το κάτω, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Δεν χανόμαστε. Γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών

0: μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο e-scarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
3: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: Κύρια ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο. Αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
13: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
12: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει. Φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
14: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο Παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.

0: ούτε καν live παρουσίαση στο Ilion Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests, Ζάχαρη Άχνη και DJ Stel. Προπόληση, more.com.
1: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the A-list, the better in the battle, the east and the venal, the

αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Discover great music.

Με το Video Games για το ξεκίνημα για την νέα εβδομάδα 4 Μαΐου λέει το ημερολόγιο και σήμερα είναι εκείνη η μέρα όπου εάν αγαπάτε τον πόλεμο των άστρων μπορείτε να δείτε ξανά την ταινία και όλες τις ταινίες ανενόχλητη. 4 Μαΐου λέει το ημερολόγιο και από την παράφραση της ατάκας May the 4th be with you και το 4th είναι force και μπας περιπτώσει κάνοντας αυτό το λογοπαίγνιο αποφασίστηκε ότι η τέταρτη μέρα του Μαΐου θα επιλεχθεί ούτως ώστε να είναι η μέρα του πολέμου των άστρων και δεν εννοούμε κυριολεκτικά αλλά κινηματογραφικά. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας μέχρι τις 10 όπως κάθε βράδυ στον Εν Λευκό.

Πολύ έχουμε αγαπήσει την LP Jopy και το All in a Dream στον αέρα του Εν Λευκό σε αυτό το πολύ καλό με DJ Tennis και στο 6956-615-877 μπορούμε να διαβάσουμε ευχές για αυτή την εβδομάδα που τις χρειαζόμαστε. Τέλος οι διακοπές, τέλος τα τρίμερα μέχρι να τελειώσει ο μήνας, όλοι στο πόστο μας σε όλες τις μέρες χωρίς να λείπει κανείς. Τα βράδια πάντα είναι δικά μας, τα ξεκλέβουμε, ξενυχτάμε και παίρνουμε καμιά βιταμινούλα, τρώμε κανένα ταχύνι την επόμενη μέρα και συνερχόμαστε, παιδιά. Έτσι πάει η ζωή, γιατί αν την περιμένεις με ευολικές συνθήκες θα χάσεις πολλά μηνάκια. Και πραγματικά όταν συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να περνάμε καλά και εκτός φάσης διακοπών ή αργιών, τότε αλλάζει κάπως η διάθεση σίγουρα και το πώς βλέπει κανείς τη ζωή. Πραγματικά όμως, λίγο να συνηθίσεις την καλοπέραση, δεν επιστρέφεις στην κακοπέραση, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Ένα υπέροχο για τη συνέχεια, εξαιρετικά αφιερωμένο στους μαχητές της καλοζωίας.

Ένα ταξίδι πάντα σε κάνει να βλέπεις τη ζωή αλλιώς, αλλά και τον εαυτό σου αλλιώς. Μέσα εκεί ακριβώς στο νέο περιβάλλον όπου έχεις φτάσει, έχεις ενσωματωθεί και έχεις κάπως κιόλας αποκτήσει και μία άποψη. Αυτό το τρίμερα και έκανα μία βόλτα στραπή στη Γαλλία και έζησα λίγο όσο μπόρεσα, χωρίς άγχος, χωρίς να έχω λίστα που πρέπει να εκπληρώσω, χωρίς να πρέπει να βάλω πάρα πολλά που λένε στο πρόγραμμα και να αγχωθώ. Έκανα τις βόλτες μου στο κανάλι, στα καφέ και ήταν πολύ ωραίο το vibe. Ομολογώ πως κάπως έχει κάτι, είναι και αυτή στο mood της Μεσογείου, με την έννοια ότι ήταν πραγματικά παιδιά στο σήμα τους όλοι. Τα μαγαζιά τα περισσότερα άνοιγαν μετά τις 11 το πρωί, έκλειναν και λίγο το μεσημέρι κάποια μικρά για την ξεκούραση.

κούραση, αλλά παλαιά στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια όλα τα καφέ ήταν ανοιχτά και γεμάτα, βέβαια. Δεν έκλειναν πάρα πολύ αργά, αλλά όσο ήταν ανοιχτά ήταν πραγματικά γεμάτα και με πολύ καλή διάθεση όλοι τους. Ήταν και ο καιρός καλός, κάπως, ξέρεις, όλα λειτουργήσαν. Μέχρι και ουρές δεν βρήκα στα μουσεία. Ξέρω τι έγινε, είχαν όλοι μαζευτεί, είχαν περάσει το καθολικό και το ορθόδοξο Πάσχα και δεν είχε κόσμο. Πάντως, το ένιωσα απλό και ωραίο.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους.

0: Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
3: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
2: Χρυσόραμα. Moments in time.
4: 92.

0: Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολόν Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Εδώ είμαι και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εν Λευκό 87,7. Έβα Θεοτοκάτω στην παρέα σας και βλέπω εδώ ένα ωραιότατο challenge που έχει γίνει από τον Ρένο Χαραλαμπίδη και ο Σπύρος Παγιατάκης απαντάει, ή ο Σπύρος τέλος πάντων νομίζω ότι του στέλνει αυτό που ζήτησε. Ο Ρένος λοιπόν δεν του έφτασε πρώτη φορά που πήγε στη Λαϊκή και βγήκαν όλα αυτά τα βίντεο και παρακολουθούσαμε ξέφρενο Ρένο και Σπύρο να τρολάρι. Τώρα λοιπόν το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 11 το πρωί ο Ρένος Χαραλαμπίδης θα στήσει πάκο εν Λευκό 87,7 στη Λαϊκή της Καλλιδρομίου. Σας περιμένουμε για να έχουμε μάρτυρες. Αν θέλετε να θυμηθείτε τι έγινε, ρίξτε μια ματιά στο YouTube κανάλι του εν Λευκό 87,7. Εκτός από πάρα πολλές συναυλίες και συναντεύξεις που θα ανακαλύψετε, θα δείτε και αυτό το short video που δείχνει έτσι μια τρέλα να συμβαίνει, που όμως θα παιδιά τη διασκεδάσουν και στην τελική κάνουν την προώθηση του σταθμού, οπότε και αυτό είναι μεγάλο έργο. Οι Stones, οι Rolling Stones χρειάζονται άραγε προώθηση? Είναι είδηση το γεγονός ότι πρόκειται να κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ? Μάλιστα αποκάλυψαν και τον τίτλο και το εξώφυλλο. Το άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ θα λέγεται Foreign Tongues, αλλά το ζήτημα είναι εάν είναι είδηση ότι βγάζουν καινούριο άλμπουμ ή θα ήταν είδηση αν δεν ξαναέβγαζαν άλμπουμ. Αλλά ας τους ακούσουμε. Είσαι ένα ωραίο κομμάτι που στέκεται παντού. Start Me Up στον αέρα του εν Λευκό από Rolling Stones.

0: Και η Billie Eilish, μπουσταρέτη, είναι ακριβώς στιγμή σας με τον εαυτό σας και βέβαια ό,τι επιλέξετε να κάνετε για να αθληθείτε και να είστε σε φόρμα. Μας έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης, χτυπάει τα 10 χιλιομετράκια του. Καλή προπόνηση λοιπόν, και εμείς ετοιμαζόμαστε για την συναυλιακή περίοδο που θα έχει πολύ ορθοστασία, πολύ περίμενε, πολύ χτύπημα, και εκεί κάπου προς το τέλος, όταν πλησιάζεις το αυτοκίνητο, συνειδητοποιείς το μέγεθος της κούρασης. Φαντάζομαι θα ξεκινήσει για πολύ κόσμο από αυτό το Σάββατο με τους Μετάλλικα, μια συναυλία που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι sold out. Περιμένουμε πάρα πολλά ονόματα και έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ποικιλία το συναυλιακό καλοκαίρι στην Αθήνα. Οι Gorillaz έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Δεν είναι πια και πολύ μακριά εδώ που τα λέμε. Έχουμε να τους περιμένουμε. Το νέο τους άλμπουμ έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Εάν δεν σας έχει
1: εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92. City on Web. CDFM92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί, και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το GenAst, παπάκι αστυνομία.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια.

0: Είναι συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και...

0: πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγγαρία.

Ένα σπουδαίο τραγούδι που γράφτηκε στα 90s από το Depeche Mode και από τον Martin Gore, εμπνευσμένο από το βιβλίο Elvis and Me της Priscilla Presley. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 2000-2002 έκανε διασκευή ο Johnny Cash στο Personal Jesus, το ίδιο τραγούδι που έγραψαν οι Depeche Mode, και βέβαια οι Depeche το θεώρησαν μεγάλη του τιμή. Και είναι αλήθεια πως όταν ο καλλιτέχνης έχει προσωπικότητα και μεγάλο εκτόπισμα, παίρνει ένα τραγούδι που είναι ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία και το ξανακάνει επιτυχία με το δικό του πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πραγματικά εδώ σε ένα edit από Ρέικο στον Εν Λευκό στους 87,7 για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, 6 λεπτά μετά τις 9 Δευτέρα βράδυ. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Έβαθε το κάτω στην παρέα.

Σας μέχρι τις 10. Για τη συνέχεια η Ειρήνη Σκυλακάκη έχει μπει στη ζωή μας με το νέο της άλμπουμ και νέο ήχο. Το ζήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη και ήταν φανταστικά. No shame.

Η Dido, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον ίδιο του συναδελφό σε αυτό το Here With Me, σε ρόλος Chilling With The Family Mix. Στον αέρα του Ενηλευκό, στους 87,7. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις τελευταίες μέρες τη διάθεση όλων μας να δούμε την τελευταία μουσική επτάλεπτη ταινία του Γαβρά, όπου πραγματικά είναι ένα έπος, ένα έπος που κάπως συνδυάζει σκέψεις για το μέλλον, για την αρενοπότητα, για την εφηβεία, για την εκρηκτικότητα, για όλα αυτά που ζούμε και όλα αυτά που θα ζήσουμε με μουσική και χορογραφία. Δεν χρειάζεται να είστε κινηματογραφόφιλοι για να ψάξετε αυτό το βιντεάκι. Με έναν μαγικό τρόπο θα πάρετε τα μηνύματα χωρίς να χρειάζεστε έναν κριτικό δίπλα να γράφει και να σπουδαιολογεί, και επίσης θα πάρετε και αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης που βρήκε ένα τρόπο να εκτονωθεί μέσα από μία χορογραφία και μέσα από τον ρυθμό της μουσικής. Δεν είναι κάτι που ακούγεται έτσι μακρινό και που να το βλέπουμε τώρα. Είναι κάτι που αν το δείτε θα σας ικανοποιήσει και θα σας κρατήσει. Ρωμέν Γαβρά, ο σκηνοθέτης. Storm 1 και 2, 7 λεπτό μουσικό φιλμ.

0: Ωραία, ακόμα συζητάμε κινηματογραφικά για το εγχείρημα του Γαβρά και τη νέα του 7 λεπτή μουσική ταινία One Shot, No Cuts, No Escape. Έγινε, θα έλεγε κανείς, viral αυτή η φράση. Εντάξει, ίσως όχι viral, αλλά ήταν λόγω του γρήγορου μηνύματος και του νοήματος, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα shareable. Να το πω έτσι, να καλυφθούμε καλύτερα. Έχει μέρες για να γίνει viral και αν γίνει κάτι τόσο ιδιαίτερο κινηματογραφικά viral, μάλλον κάτι θα έχει αλλάξει τον κόσμο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα συμβεί αυτό ακριβώς, αλλά ότι όποιοι έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το ταινιάκι κάπως μπορεί να είναι έτοιμοι να δουν και κάτι ακόμα ή να σκεφτούν κάπως διαφορετικά. Αυτές είναι μερικές σκέψεις που μοιραζόμαστε εδώ με τους ακροατές. Κατά τα άλλα περιμένουμε πώς και πώς ένα πράγμα για τον Μάιο και αυτό δεν είναι άλλο από το ενρευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου σημειώσατε, θα είμαστε όλοι εκεί με την πιο hot μουσική, θα λιώσουμε μαζί εκεί ακριβώς στο 2 Αθηνών, προπόληση και ταμείο 12 ευρώ με ποτό, Σάββατο ξαναλέω 23 Μαΐου, στον πολυχώρο Μέγα 2 του 2 Αθηνών. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό app, αλλά επιπλέον μπορείτε να βρείτε εκεί και τα εισιτήριά σας. Να τα πάρετε από τώρα για να μην έχετε ουρές. Επίσης μαζί μας θα είναι η Espolon Tequila, θα δώσει τον παλμό στο πάρτι του ενλευκό με μεξικάνικο χαρακτήρα, bold αισθητική και αυθεντική γεύση. Η Espolon Tequila μας περιμένει και όπως και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, θα μας φτιάξει το βράδυ. Απολαύστε υπεύθυνα. Με δροσερές παλόμες.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM 92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr
3: 92 92
1: CTFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Espolón Tequila με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
2: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
3: Το Κύφρο είναι κατακόκκινα τα πράγματα. Κουράγιο σου είστε εκεί. Κίνηση έχει στην παραλιακή, κίνηση έχει στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Κίνηση επίσης έχει αρκετή στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή.
4: Τον καιρό δεν θα μας έλεγες.
3: Τον καιρό, ναι.
4: Είχα οπλίσει για την κίνηση και μου την πήρες από το στόμα.
3: Εντάξει, τώρα έχει μπερδευτεί η κατάσταση εδώ πέρα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Μπάχαλο η κουμπί. Απορώ πως την ακούτε.
2: Alternative.
5: Παναγιώτης Μένεγος.
6: Σταύρος Διοσκουρίδης.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Η Billy Clark. Και βέβαια μας αρέσει να ακούμε νέα τραγούδια, γι' αυτό ειδικά αν είστε καλλιτέχνες μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ωραίο που ανακάλυψα. Προς το παρόν να σας πω λίγο τι συμβαίνει με το χρηματοκιβώτιο, όπου παιδιά το ποσό έχει διαμορφωθεί στα 12.808 ευρώ. Πάρα πολύ καλά ακούσατε, έγινε εκεί ένα παρατράγουδο θα έλεγε κανείς με την προηγούμενη κλήρωση, όπου η ακροάτρια εδώ μας ενημερώνουν ότι τη στιγμή που χτύπαγε το τηλέφωνο, ενώ έχει παίξει πολλές φορές και ξέρει, γνωρίζει τη διαδικασία, είχε κολλήσει, λέει, σε ένα στενό με πάρα πολύ κίνηση κοντά στο σπίτι της. Γινόταν ένα πανδαιμόνιο, υπήρχε ένα άγχος, μια τρέλα. Μπες εσύ, βγες εσύ από το αυτοκίνητο για να παρκάρει κάποιος, να βγει με όπισθεν κτλ. Και έτσι η κοπέλα έχασε την κλήση. Πήρα αμέσως μετά τηλέφωνο. Καλά, εντάξει, δεν περιγράφω άλλο. Η ατυχία της είναι πολύ εντονή. Πολύ διακριτικά το είπα. Αλλά παρόλα αυτά, εκεί είναι και μας στέλνει τους χαιρετισμούς της, θα συνεχίσει λέει να παίζει. Μπράβο παιδιά, έτσι σας θέλω. Και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 19600, ένα γραπτό μήνυμα, την λέξη WIN, και αυτό ήταν. Να είστε συντονισμένοι όμως την Παρασκευή 8 Μαΐου γύρω στις 4 με 5, εκεί θα είναι που θα τηλεφωνήσει η Μέρη για να βρει τον νικητή. Και να σας πω ότι το κάθε SMS μπορείτε να υπολογίσετε ότι θα σας κοστίσει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, και η συμμετοχή απαιτείται να γίνει μόνο από άτομα άνω των 18 ετών.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς,
3: εδώ ακούς
2: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM
4: 92. Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

0: ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
1: City on Web.
2: CTFM92.gr.

Sports. CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

You want class, style, and sophistication? This is City FM.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.